0: Όποιο πέω όμως λιγάς σου πες.
1: Αμπέι έγαμε τεκόιο. Βάει είναι μάνο ελέτσα είναι. Πακίτο τσοκολάτερο.
2: Δε ταβού κουάσια. Λορέζο δε Αρτσένα, Εσπάνια. Με τενές ποδρίο Λορέζο δε Αρτσένα νουγά Εσπάνια. Λορέζο δε Αρτσένα, Εσπάνια. Με τενές ποδρίο. Ay, I love you, Paraguay. Y la llevan de ahí. Ay, 100% el merengue.